Ανάντσε τα είδε σύσυχο, εν χαϊδού πέτρο τα εισηγερσί. Καϊ τε κεφαλέ κουλίο. Καϊ τούτον υπερβάλλει θέλω. Ούτω δεωθούμενο, χύπα του ο θέταρε, παλινέει του πίσω. Την ενδιαίτα ούτε, την δίκα ενδιαίτα σώπο, τη γατέρα γίνα. Άρα ούτεν κρύφα διόσα σώπου,